Εγώ αγιά όταν που τα με γιοκέησιανός. Σκένομε που ευακορτάρει ωρε κασέ, ωρε σιδί, ωρε USB. Αι, νο. Αι, no, qué dolor de cabeza tenía, puta. Tengo doble dolor de cabeza y no les voy a explicar por qué.